0: Bulgaria los restos de un mamut lanudo. El río está sacando a la luz capítulos enteros de la historia. La bajada del caudal también complica el transporte fluvial, el riego de cultivos e incluso puso en riesgo la refrigeración de una central nuclear en Hungría. Cuanto más baja el caudal del Danubio, más cerca está de salir a flote las lecciones de historia que ocultaba bajo su agua.
1: El coral rojo es un organismo marino que crece muy lentamente y puede tardar décadas en formar una colonia grande. Desde la antigüedad se ha utilizado en joyería por su color y por su textura, y según estimaciones de la ONU, su valor puede superar los $5.000 por kilo. María Salomidi, investigadora del Centro Helénico de Investigación Marina, explicó a Euronews por qué el comercio ilegal de este preciado organismo puede ser tan lucrativo.
2: Η ασβεστολιστική του σύσταση είναι αυτή που επιτρέπει και τη σκληρότητα του υλικού, αλλά ταυτόχρονα μπορεί κανείς να το σμιλεύσει, μπορεί να το κόψει, μπορεί να το κάνει χάντρες. Είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στην κοσμηματοφυλακία. Ταυτόχρονα υπάρχει βέβαια και μια πανάρχαιη παράδοση, η οποία θεωρεί κατά κάποιο τρόπο το κοράλι σαν φυλαχτό, σαν κάτι που προστατεύει από τις ασθενείες.
1: En los últimos años la demanda ha aumentado a medida que el coral rojo ha vuelto a aparecer en las colecciones de las principales casas de moda internacionales. Y al mismo tiempo las poblaciones de coral rojo en el Mediterráneo están disminuyendo.
2: Ένα πραγματικά μεγάλο κοράλι που μπορεί παρελθόντως να είναι και 100 χρονών ζώο, έτσι. Ένα μεγάλο κοράλι που διαθέτει ένα πολύ χοντρό σκληρό σκελετό μπορεί να γίνει ένα γαλματάκι. Οπότε η τιμή του στην αγορά μπορεί πραγματικά να φτάσει τεράστιες τιμές.
1: Este elevado valor ha alimentado el mercado ilegal paralelo centrado en Italia, que durante siglos ha sido el núcleo de la industria europea de transformación y comercio de coral.
2: Σίγουρα δεν είναι μόνο η Ιταλία. Δηλαδή υπάρχει και από, και από Έλληνες υπάρχει και γίνεται αυτό. Τώρα πόσο συστηματικό μπορεί να είναι, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Όπως επίσης και οι Ιταλοί που έρχονται, εάν έρχονται μόνοι τους ή αν όλα αυτά τα κάνουν σε συνεννόηση με κάποιους ντόπους που τους δίνουν πληροφορίες, αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Αλλά το μόνο που θα μπορούσαμε ασφάλεια να πω είναι ότι αν ένα εντοπίστηκε περιστατικό, σίγουρα είναι ότι έχουν συμβεί πολύ περισσότερα, έτσι.
1: María Salomidi advierte de que sin una cartografía exhaustiva del lecho marino griego será imposible establecer un mecanismo eficaz para proteger estas valiosas poblaciones de corales.